0: εδώ και για να μου μπουζει ζυμπή. Καραμ. Μα, με που έχει διαλέω, μα έχει ακόμα σήμα που αμπούκο ακόμα. Από ακόμα φέρουμε για. Για μαμπόζι, να ραμπά το αξιλέτε μαμπόζι. Και έτσι να τσέκα το μανέντα ήμουν ένα σικυριζάνια. Κάμα, κάμα μου τα λέτε μαμπούζι μουγκάπι, μου τα λέτε μπούζι μουγκάπι.
1: Ναι, ρουσέζι πει μετά κουλίζα κάμα βαναβαζία μουγκάπι, ζουν και να τούκο τα έρι.
0: Σε ούτε να κοτούνε μαμπούζι.
1: Κούκο βέβαια λίγο να πάσα λέτε μακούτα.
0: Και τεντά κουσάκο μαμπούζι νίνι, νίνι, κούλα κονιά του, κούλα κονιά
1: του. Τούκο βέλε νιέντρα ή του, του νέντε βαμπιάνε τρε βατοτσούγκε.
0: Βατοτσούγκε βισίκο βινίβινα. Vichile chenye mulisikilizana njo chenye mutakuya kayo.
1: Ndre, ndre, ya dona liniambia seme kumbe tunafumemi.